0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ζάζι, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
3: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Kiss New Music.
7: Αυτήν την εβδομάδα.
8: YouTube. Street of Dreams.
9: Jazzy, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go.
10: Rolling Stones, Mr. Charm. Mr. Charm, Mr. Charm, Mr. Charm. Life's too short for just making money. Show me how to spend it, honey. Kostim, Adrian Saguna και Benzol, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
11: Kiss New Music.
12: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
13: Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

0: Plus. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Έτσι, βάλαμε και το σήμα το παλιό που σας αρέσει.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, και εμένα δεν μ' αρέσει η Ζεντάκου πια, δεν μπορούσα.
0: Μας θυμίζει τις παλιές ωραίες εποχές μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε μια σκληρή χαρεπό. Τρία λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στον Kiss 961. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε μαζέψει. 2810-255-961 τρόποι επικοινωνίας και
1: 6970-888-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, I Just Might, και θέλω να στείλω καλημέρα στην Αναστασία που μας ακούει με το φίλο μου τον Τζόρτζι από το αυτοκίνητο.
1: Την καλημέρα μας και στους δύο.
0: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάτε τώρα φαντάζομαι σε δραστηριότητες και τέτοια. Η Αναστασία ήταν μία από αυτούς που μου έχουν ζητήσει επανειλημμένως να επιστρέψουμε στην παλιά εισαγωγή. Στο
1: ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι ακούστηκαν οι προσευχές.
1: Ήθελα και εγώ πάρα πολύ την αλλαγή αυτή. Οπότε,
0: βλέπετε ότι εσείς με επηρεάζετε, όχι η διπλανή μου εδώ.
1: Εμένα όχι, παιδιά. Θα το κάνει επίτηδες.
0: Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026, η 195η ημέρα του έτους. Ανατολίδα μας στις 6 και 12 το πρωί, ενώ στις 8 και 49 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι μη διαδικοί άνθρωποι, λέγω κουφάθηκα. Είναι, λέει, μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου. Okay. Η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης. Εθνική εορτή της Γαλλίας σήμερα, παιδιά. Παρελάς και τα λοιπά. Ο Μακρόν με την Μπριζίτ Χαστούκια, χαμός. Εθνική ημέρα Γκραν Μαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραίο το Γκραν Μαρνιέ.
0: Ποιο είναι το Γκραν Μαρνιέ, θυμησία μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι αυτό το.
0: Λικέρ.
1: Ναι, σαν λικέρ είναι.
0: Είναι λικέρ. Καλά, εντάξει, τώρα εδώ μας αφήνει αδιάβαστο.
1: Επίσης, το Grand Marnier συνήθως, παλιά τουλάχιστον, είναι λίγο η τίλα αυτό, να είναι η τίλα μάλλον, το βάζανε στις κρέπες σοκολάτα.
0: Α, δεν έχει αλκοόλ.
1: Έχει αλκοόλ, εννοείται.
0: Οι αλκοολικοί το βάζανε στις κρέπες σοκολάτα, παιδιά.
1: Όχι, παιδί μου, έτσι σε άλλη κέρ που ήταν, το βάζανε λίγο για να δώσει μια σπιρτάδα. Μην φανταστείτε ένα τσίκρε, παιδί μου.
0: Και το Μπέιλις είναι ωραίο τώρα που το θυμήθηκα.
1: Ναι, αυτό δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε όμως στις κρέπες.
0: Βγαίνει ακόμα το Μπέιλις.
1: Σίγουρα βγαίνει. Σίγουρα.
0: Εθνική ημέρα γυμνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ορίστε.
1: Παιδιά,
0: τσιτσιδωθείτε.
1: Πώς το κάνουν το γυμνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού
0: δεν
1: τον κάνουν.
0: Δεν ξέρω, τους αφήνει ο Τραμπ μάλλον. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι ο Σίου Νικόδημου του Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Νικόδημος και Ακύλας, χρόνια σας πολλά λοιπόν που σήμερα γιορτάζετε. Παραμονή Αγίου Βλαδίμηρου, Βλαντιμίρ, Πούτιν κτλ. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει κάτι να μας προσθέσει, αν έχει τίποτα ωραίο.
1: Έχω από τον Καζαμία, παιδιά, να σας πω νέα,
0: πες.
1: Διότι... κάτσε, χάθηκα που είμαστε, ποια ημερομηνία, 14.
0: 14, εδώ.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, ληστεία στο κέντρο της Αθήνας με τραυματισμούς, αδύναμη αστυνομία να ανταποκριθεί στην αύξηση της εγκληματικότητας.
0: Να τα.
1: Άλλαγα τώρα κάτι για αστυνομία, αλλά τέλος πάντων.
0: Να τα.
1: Πάμε στον άλλο που λέει χρεοκοπία μεγάλης ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
0: Όπα, να τα.
1: Και πάμε και στον τρίτο που λέει καιρός ο ίδιος με μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Έχει ανέβει με θερμοκρασία.
1: Ομαδικοί τάφοι αποκαλύπτονται στο Μεξικό. Μεγάλη έλλειψη στις προσφορές ακινήτων για ενοικίαση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Ξεκάθαρα, έτσι. Ξεκίνησαν και οι φοιτητές τώρα.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά. Δεν
1: είναι λίγο
0: να
1: ναι, πιο τέτοια
0: και κατάσταση. Και οι τιμές που βρίσκεις είναι δυσανάλογες με αυτό που προσφέρουν οι περισσότεροι.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Αυτά τα ωραία. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961, είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 seconds, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Έχω grande μενού, θα ξεκινήσω με κάτι πολύ σημαντικό. Οι Metallica ξεχώρισαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου και την ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους σε ένα διαγωνισμό που έτρεχε. Mm. Και θέλω να το δούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ έτσι, ιδιαίτερα τιμητικό όλο αυτό.
0: Μπράβο στην Πινελόπη.
1: Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε με το Λούβρο, όπου έχουμε τον εγκέφαλο της ληστείας, ο οποίος πίστευε ότι μπορούσαμε να κλέψουμε, λέει, ακόμη περισσότερα. Θα πάμε να δούμε τι λένε οι ύποπτοι.
0: Οι ληστές.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε εδώ με έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για να έρθει εδώ να ξυλοκοπήσει την πρώην του και να φύγει αυθημερών. Την έστειλε και νοσοκομείο.
0: Κρήτη ήρθε.
1: Ναι.
0: Να τα.
1: Δεν ξέρω. Α, ξεκινάνε οι εκτόσεις.
0: Βασικό.
1: Ας πάμε σε άλλα πιο ωραία θέματα, γιατί πραγματικά δεν είμαι πολύ σίγουρη με το τι πρόκειται να ακούσουμε σήμερα. Έχω και ένα πρόγραμμα, το είχαμε πει και πέρυσι αυτό, που ανοίγουν οι αυλές των σχολείων, όχι όλων, 12 σχολεία στο Ηράκλειο, για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά και για να γίνονται εκδηλώσεις. Σας τα πω έτσι αναλυτικά, ναι, γιατί είναι
0: πολύ. Επίβλεψη. Θα τα δούμε.
1: Χωρίς επίβλεψη. Είναι σαν πλατεία.
0: Ναι.
1: Αντί να πας στην πλατεία, ας πούμε, πας στον προάβλιο του σχολείου για να παίξει το παιδί.
0: Ωραίο αυτό.
1: Αυτό. Για τη συνέχεια έχω. Δεν έχω, περίμενε.
0: Πάρε κόσμο, έχω πάρε κόσμο σήμερα Τρίτη.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτά.
1: Γιατί... Όχι, έχω και άλλα θέματα πολλά. Αλλά...
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πώς αυτά μπαίνουν στα πλοία για να ταξιδέψουν, διότι πρέπει να κάνεις μία μείωση της ενέργειας που έχουν.
0: Τις μπαταρίες, παιδιά.
1: Ναι, θα πάμε να δούμε μία έρευνα καμπανάκι. Θα στα πω από το κινητό μου τα θέματα, γιατί ο υπολογιστής μου αποφάσισε να κάνει κάποιες ενημερώσεις. Αποφάσισε να κάνει κάποια πράγματα.
0: Παιδιά, δεν είναι και αυτός να ενημερωθεί, κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά είναι τη λάθος ώρα.
1: Κάτσε λίγο να το πω. Λοιπόν.
0: Είπαμε για τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά.
1: Λοιπόν, έχουμε στην Αθήνα μια καινούργια εφαρμογή που εντοπίζει τις ελεύθερες θέσεις για να παρκάρεις.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Έχω μια νέα άσφαλτο, η οποία γίνεται από κουκούτσια ελιάς στην Ισπανία, που τα έχουν πολλά.
0: Τέλειο.
1: Απλά να πυρήνας. Δούμε κι εμείς εδώ που έχουμε επίσης πολλά.
0: Εμείς χρησιμοποιούμε άλλο, παιδιά, τον πυρήνα.
1: Έχω τον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος συνάντησε τη Σακύρα. Έχουμε στο λιμάνι, εκεί που είναι τα ναυπηγεία άκρη-άκρη προς την Αλικαρνασσό, μια πλωτή πλατφόρμα, τέλος πάντων, που θα σας πω τι ακριβώς είναι και τι δοκιμές κάνει. Mm. Έχω εδώ τη διευθύντρια της πολεοδομίας της δικιάς μας του Ηρακλείου, η οποία μας λέει ότι υπάρχει μια φρενίτιδα με την AI και πώς αυτό επηρεάζει την πολεοδομία άραγε.
0: Νάτα.
1: Έχω ένα χαμό που έγινε, εκκλησία online το θέμα.
0: Νάτο.
1: Έχω ένα χαμό που έγινε σε εκκλησία. Με influencer, η οποία πήγαινε και ζήταγε από τον Πάτερ δωρεάν μυστήριο και τέτοια.
0: Να τα. Σου λέει, θα σε διευθυμίσω, δεν θες να το κάνεις τσάμπα.
1: Λοιπόν,
0: ωραίο,
1: περίμενε, κάτσε να δω τι άλλο έχω. Αυτά.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια, να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς.
2: Λίγο μπουκωμένη ή τρέχεις?
1: Όχι, είναι λίγο. Κάθε καλοκαίρι με πιάνει έτσι.
0: Μήπως είναι αλλεργικό?
1: Μπορεί.
2: Είναι που χωρίς ερκοντήσιο, παιδιά, δεν μπορούμε. Και...
0: παιδιά, κάποιοι έχουν και στο ερκοντήσιο υπάρχει αλλεργία, να ξέρετε.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι που χωρίς ερκοντήσιο δεν μπορούμε. Κατά τα άλλα, έχουμε τα θέματά μας.
0: Για πάμε κίνηση να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί και αν έχουμε αλλεργία όλοι.
1: Έχει κίνηση στη λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Αγιάννη. Κατεβαίνοντας προς τα Πανάρια του Πεντεβή, συναντάμε κίνηση. 62 Μαρτύρων και Μήνος εκεί προς τη Κρέτα Ντεσλίνη και προς το Τζάμπο. Επίσης έχει κίνηση στη Γιόπυρο, στον Αγιάννη το Ποστό. Παραλιακός περνάει κανονικά και στα Φανάρια για τη βιομηχανική.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό. Και Τρίτη Λαϊκή στην Αλικαρνασσό στην Αναγεννήσεως και στις Μεσαμπελιές στην Αθανασίου Σκουλά.
0: Τέλεια. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας κάντια.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: λοιπόν.
1: Δράκιουλα και σπεκτάκιουλα και χαμός.
0: Και θέλω να
1: γίνει.
0: Σου πω, επειδή ξέρω τώρα ότι ετοιμαζόσαστε για όλες αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές
1: και εξορμήσεις.
0: Ναι. Θέλω να σας πάω λοιπόν μέχρι το Artemis Port στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101. Διότι φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Αυτό είναι το σημείο που θα βρείτε ό,τι χρειαζόσαστε για τις αποδράσεις σας. Από σκηνές, στρώματα, φορητά, ψυγεία και εξεσουάρ κάμπινγκ μέχρι ομπρέλες, σκίαστρα, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό και σακίδια. Γιατί στο Artemis Sport τα έχουν όλα και είναι και πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Οπότε έχουν και την εμπειρία για να σας καθοδηγήσουν τι θα χρειαστείτε, πώς θα το χρειαστείτε, πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Οπότε ζήστε την εμπειρία στο full Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101 και online στο artemis@pavlasport.gr.
1: Πάρα πολύ καλά. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εκεί έξω.
0: Ναι, γιατί τώρα παιδιά ξέρω ότι γνώνεται όλοι διακοπές.
1: Παιδιά, σιγά σιγά
0: ημέρα...
1: πρέπει να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται να μείνουμε όλοι εδώ.
0: Κουτσου.
1: Πρέπει να κάποιοι να φύγετε. Εμείς θα μείνουμε οι υπόλοιποι. Εσείς μπορείτε να πάτε όπου
0: στο
1: θέλετε.
0: Στο καλό να πάτε.
1: Έτσι, στο καλό θα σας περιμένουμε στην επιστροφή με χοροπούλια και χαμό στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, ξέρεις τώρα. Λοιπόν,
0: Πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι των εκπτώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν εχθές επίσημα.
1: Καλή αρχή να ευχηθούμε στις εκπτώσεις.
0: Ναι, με καλή αρχή, με γεια.
1: Καλοφόρετα.
0: Να είμαστε, ναι, όλοι τέλος πάντων.
1: Ας ελπίσουμε να έχει ο κόσμος λεφτά να ψωνίσει, παιδιά. Γιατί το πιο βασικό είναι αυτό στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν λεφτά για να επενδύσουμε σε νέα ρούχα, νέα παπούτσια, νέα πράγματα γενικότερα.
0: Κοίτα, θέλω να πούμε κάτι βασικό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να ψωνίσουμε και έξυπνα. Επειδή συνήθως τόσες εκπτώσεις έχουμε κάτι τράβαρα τέλος πάντων. Mm. Από πού ήρθες, γιατί ήρθες και πώς είναι η έκπτωση, πόσο έκανε πριν, πόσο κάνει μετά και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί είναι να έχουμε δει πόσο κάνουν τα πράγματα, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς για να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Mm. Και φυσικά επειδή πολλές φορές ο κόσμος μπαίνει στην παγίδα των εκπτώσεων και λέει, α, είναι φθηνό να το πάρω, είναι φθηνό να το πάρω. Πηγαίνετε για ψώνια με λίστα αναγκών. Να ξέρεις, ας πούμε, ότι χρειάζομαι 2 παντελόνια, 3 μπλούζες, 1 φούστα, 2 ζευγάρια παπούτσια. Ακριβώς τι χρειάζεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο έτσι θα μπορέσεις να μείνεις εντός πλαισίου και να μην ξεφύγεις.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε...
1: Καλά, άμα δεις και το πορτοφόλι σου, θα δεις ότι θα πρέπει να μείνεις εντός πλαισίου και να μην ξεφύγεις.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, επειδή μερικές φορές, ρε παιδί μου, παρασυρώμαστε και. Καλό είναι.
1: Μπορεί
0: να
1: τώρα δεν ξέρω να ψωνίζετε με πιστοτική κάρτα ή περισσότερη κτλ. Και λες, εντάξει, ας τα πάρω τώρα και βλέπω μετά για την πληρωμή. Γιατί η πιστοτική κάρτα.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν πια πολλοί άνθρωποι πιστοτικές κάρτες.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί πλέον. Παλιά, αν θυμάστε, και διακοποδάνεια υπήρχαν.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι να είσαι συνετός, να έχεις μια λίστα με το τι χρειάζεσαι, να έχεις κάνει μια έρευνα να δεις πόσο έκαναν τα πράγματα που χρειάζεσαι πριν τις εκπτώσεις, να βλέπεις πόσο κάνουν μετά και να μπορεί έτσι να γίνεται όλη η διαδικασία πιο σωστά.
1: Καλά, πλέον αυτό μπορούμε άνετα και από το κινητό μας να το τσεκάρουμε για τις τιμές των πραγμάτων. Δηλαδή,
0: εννοείται, παιδί μου, αλλά αν δεν θέλεις.
1: Όντως είναι τιμή εκπτωτική. Και προσέξτε με, μην κοιτάξετε καταστήματα online τα οποία μπορεί να μην έχουν καν φυσικό κατάστημα και να είναι μια απλή αποθήκη. Δεν μπορεί να συγκριθεί λοιπόν ένα τέτοιο κατάστημα με ένα κατάστημα της αγοράς που έχει προσωπικό, που έχει έξοδα ενοικίου κτλ. Μην περιμένετε λοιπόν να είναι η τιμή ίδια με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
0: Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε την τοπική αγορά και
1: βέβαια
0: τα τοπικά μαγαζιά, με την έννοια του ότι έτσι λίγο το χρήμα κάνει ένα κύκλο και παραμένει στον τόπο, ας πούμε,
1: έτσι,
0: κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, όπως προβλέπει η νομοθεσία και γίνεται κάθε χρόνο. Οπότε υπάρχει και αρκετός χρόνος για να κάνετε με την ησυχία σας τα ψώνια σας.
1: Είναι 8:30 και θα πάμε στο break μας κατευθείαν για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού να δούμε σήμερα πώς θα έχουν τα πράγματα, αλλά και με αυτό εδώ.

0: Βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL, 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ετοιμή. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus 961.
1: Ο καιρός.
2: Ο καλός μας ο καιρός λοιπόν και σήμερα.
3: Ο καλός μας ο καιρός, πόσο καλός θα
2: είναι. Κοίτα, καλός θα είναι. Τουλάχιστον εμείς εδώ στο Ηράκλειο θα έχουμε αέρδες μέχρι 4 από φορ βόρειους. Ο υδράργυρος θα δείχνει γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημεριανές ώρες το real feeling θα ξεπερνάει τους 34. Λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας θα υπάρχει και έτσι μια αυξημένη κινητικότητα στα κουνούπια. Στο νότο καίγεται το Πελεκούδι, 37.
3: Να τα.
2: 36 με 37 βαθμούς Κελσίου θα είναι ο υδράργυρος σε όλη τη διάρκεια της μέρας, με σχεδόν άπνοια, 2 με 3 από φόρτις μεσημεριανές ώρες και ηλιοφάνεια. Το κουνούπι έσκασε από τη ζέστη. Να. Στον Άγιο Νικόλαο, 31 βαθμοί Κελσίου, όμως το βασικό πρόβλημα είναι τα 5 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, μιας και θα υπάρχουν ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και θέλω να σου πω ότι οι άνεμοι θα κατσικωθούν για πολλές μέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη. Δεν θα σταματήσει να φυσάει στον Άγιο Νικόλαο, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
3: Να τα.
2: Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στην Ιεράπετρα, με τα μποφόρ εκεί να είναι 6 και οι ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, με 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Σιτία, 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική σε όλη τη διάρκεια της μέρας και για πολλές μέρες, με 31 βαθμούς Κελσίου. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το 31 έχει κλειδώσει, διότι ακόμα και όταν ο υδράργυρος δείχνει 28, το real feeling είναι 31. Mm-hmm. Στο Ρέθυμνο, κοίτα, δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή μέχρι 29 βαθμούς θα φτάσει. Όμως το real feeling θα είναι γύρω στους 30 με 31 σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 4 από φορ βόρειοι άνεμοι, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας που υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα δείξει 33 με 3 από φορ βορειοανατολικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Τυμπάκι 30+.
3: Να τα.
2: Παρόλο που είναι 8:30 το πρωί. Και στη Σαντορίνη είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: 27 η Αθήνα, 25 η Θεσσαλονίκη. Γενικά έχουμε ηλιοφάνεια με κάποια πολύ πολύ ωραία συννεφάκια, ας πούμε, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Άρτα αντίστοιχα στους 28. 28 και η Πάτρα με ήλιο. 22 η Καλαμάτα. 26 η Ρόδος. 27 η Σάμος. 25 η Μυτιλίνη και η Λίμνος. 22 η Αλεξανδρούπολη. Και με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Ιρλανδία, όπου αυτή την ώρα στο Δουβλίνο, με ηλιοφάνεια και εκεί ο υδράργυρος αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: Upside down, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 42 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss. Αναζητήστε και τα story σας εκεί στο Instagram για να μας δείτε στο νέο story που ανέβηκε πριν από λίγο. Διότι εμείς έχουμε ανακαλύψει νέους τρόπους για να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους. Επηρεαστήκαμε φυσικά από τα θέματα της ημέρας σήμερα. Πείτε για να δείτε για μία ακόμη φορά πώς καινοτομεί αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα Πεζά, μια πανέμορφη αίθουσα η οποία σας περιμένει τεράστια, για μεγάλη, έτσι, με μεγάλη χωρητικότητα για πολύ κόσμο ή ακόμα και λιγότερο αν έχετε καλεσμένους για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, για το γάμο, για τον αραβόνα, για τη βάφτιση του παιδιού σας, για κάποιο εταιρικό event. Ο Λαβύρινθος μας περιμένει στα Πεζά με πεντανόστιμο φαγητό, εξαιρετική εξυπηρέτηση και την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως για να μπορέσετε να κάνετε μια υπερσύγχρονη εκδήλωση. 2810-743-545 καλείτε για να ρωτήσετε διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και ό,τι άλλες απορίες έχετε. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, μάλλον με τι θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει με τις εκπτώσεις.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω που θα σε πάω. Α, θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι τα σχολεία όπου θα είναι ανοιχτές οι αυλές για τα παιδιά της γειτονιάς. Μία πρωτοβουλία που γίνεται αρκετά χρόνια. Είναι η τρίτη χρονιά που ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημαρχία Παιδείας υλοποιούν το πετυχημένο αυτό πρόγραμμα με τις ανοιχτές αυλές. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, το απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 9, θα μπορούν τα παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να αθληθούν τέλος πάντων στους αύλους χώρους των σχολείων, είτε να παίξουν, είτε να κοινωνικοποιηθούν με ασφάλεια. Είναι αρκετά τα σχολεία που ανοίγουν, 12 στον αριθμό. Είναι και δημοτικά και λύκεια και ΕΠΑΛ, οπότε αναζητήστε, τα έχουν φροντίσει να έχουν ένα σε κάθε γειτονιά.
0: Θα ανοίγει κάποιος επιστάτης την
1: προφανώς.
0: Και θα πηγαίνει να τον ξανακλίνει μετά το βράδυ.
1: Στην αυλή, ναι. Κάτι σου δεν σου αρέσει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα σεβαστούν τους χώρους τους σχολικούς οι υπόλοιποι.
1: Δεν ξέρω αν ο επιστάτης βρίσκεται εκεί κατά τη διάρκεια.
0: Θα υπάρχει το χώρο ή θα είναι χήμα στο γυμναδί.
1: Μεταξύ, εγώ τώρα θα το πω και συγχωρέστε με αν γίνομαι έτσι λίγο...
0: Έρχεται η ρουκέτα.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως περνάω με το αυτοκίνητο έξω από διάφορα σχολεία, βλέπω πάντα παιδιά μέσα στις αυλές.
0: Ναι, έχουν
1: να
0: καβαλήσει
1: παίζουν.
0: Τα
1: φυσικά.
0: Κάγκελα.
1: Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Γιατί να είναι οι αυλές των σχολείων κλειστές? Γιατί να μην είναι προσβάσιμε στα παιδιά?
0: Έλατε.
1: Τα παιδιά στις γειτονίες δεν έχουν που να παίξουν. Οι άλλοι στην Αγία Τριάδα πήγαν και βάλανε ζαρτινιέρες για να μην πέσουν τα παιδιά στην πλατεία και ενοχλούν τους γείτονες, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί είμαστε... Τα παιδιά στις αλάνες δεν μεγαλώσανε.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Αλάνα,
1: να βγουν έξω να παίξουν. Ας βγουν λοιπόν να παίξουν σε μια σχολική αυλή που είναι περιορισμένη.
0: Και είναι και πιο ασφαλής στο τέλος.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει κίνδυνος. Και να σου πω λίγο κάτι. Το να είναι ένας επιστάτης εκεί για αυτές τις 4 ώρες τις απογευματινές και να πληρώνεται ο άνθρωπος, θέλω να πω, για τη δουλειά που προσφέρει, δεν είναι κακό.
0: Θα έπρεπε να είναι και να πληρώνεται.
1: Δεν είναι κακό. Όχι να κάνει το babysitting στα παιδιά μας, έτσι, να επιβλέπει το χώρο.
0: Το σκέφτομαι. Να σας αφήσω 2 ώρες να πάω να κάνω τα ψώνια μου.
1: Να επιβλέπει το χώρο, ρε παιδί μου. Αν δηλαδή η έννοια μας είναι μη βανδαλιστεί το οτιδήποτε, ας είναι εκεί ένας άνθρωπος να επιβλέπει το χώρο. Δεν διαφωνώ. Όμως είναι κρίμα. Σχολικές μονάδες, κάποιες σχολικές μονάδες νοικιάζονται και λειτουργούν σαν summer camp. Κάποιες σχολικές μονάδες γίνονται έτσι. Δηλαδή με άδεια από την πρωτοβάθμια, μια ομάδα ανθρώπων που φαντάζομαι ότι έχουν κάποιες πιστοποιήσεις, λειτουργούν κάποια summer camp. Όμως είναι κρίμα τα σχολεία να μένουν κλειστά 3 μήνες όλο το καλοκαίρι όταν τα παιδιά δεν έχουν που να παίξουν.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει δημόσιο summer camp, αν με ρωτάτε?
1: Θα έπρεπε.
0: Δωρεάν summer camp για τα
1: βασικά,
0: παιδιά μας.
1: Βασικά, επειδή εγώ το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ τώρα που έχω την ανάγκη. Θα έπρεπε το σχολείο, Μιχάλη, να λειτουργεί
0: να
1: διαφορετικά. Να μην κλείνει, να κλείνει μόνο τον Αύγουστο ένα μήνα και τους καλοκαιρινούς μήνες να λειτουργεί διαφορετικά. Να κάνουν τα παιδιά όσα δεν μπορούν να κάνουν μέσα σε όλη τη χρονιά.
0: Μπράβο.
1: Να επισκέπτονται τη φύση, να πηγαίνουν να κάνουν μαθήματα κολύμβησης είτε σε πισίνες είτε στη θάλασσα. Να μπορούν να γνωρίζουν επαγγέλματα, να κάνουν δραστηριότητες.
0: Οδική κυκλοφορία.
1: Πράγματα
0: δηλαδή
1: τα οποία μπορεί να μην χωράνε μέσα σε ένα σχολικό πρόγραμμα όλη τη χρονιά.
0: Πρώτες βοήθειες. Οδική
1: ακριβώς.
0: Κυκλοφορία. Παιδιά, αν κάτσει και
1: θα μπορούσαν να
0: βάλει 1500
1: ευρώ. Διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με χειρονεκτικά επαγγέλματα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, ένα παιδί θα πρέπει να μάθει να κάνει κάποιες εργασίες για να μπορέσει να συντηρήσει το σπίτι του. Όχι να πάρει τη δουλειά του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού, αλλά να μπορεί να βιδώσει μια βίδα, να φτιάξει ένα έπιπλο, ας πούμε.
0: Να ράψει ένα ρούχο, άμα ξυλώσει.
1: Ναι, δηλαδή κάποια
0: να
1: τέτοια πράγματα.
0: Πατρών.
1: κάποια τέτοια πράγματα που είναι χρηστικά και που πλέον οι γονείς δεν προλαβαίνουν να τα μάθουν στα παιδιά τους. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι πολλοί γονείς δεν παίρνουν το παιδί δίπλα να μαγειρέψουν, γιατί μαγειρεύουν τη νύχτα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι ο λόγος ότι εγώ δεν θέλω να μαγειρέψω με το παιδί μου. Άμα εγώ ξεκινώ και μαγειρεύω στις 10, το παιδί κοιμάται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα που είναι χρηστικά και είναι έτσι χειρονακτικά και όχι θεωρητική γνώση, θα μπορούσαν τα σχολεία να τα κάνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Να μάθουν στα παιδιά να κάνουν κυπουρική, να τους μάθουν κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά.
0: Υπηκιακή οικονομία γενικότερα.
1: Ναι. Αλλά εμείς επιλέγουμε να κλείνουμε τα σχολεία γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε και θέλουμε να επιδοτούμε την παραοικονομία και όλα τα παράπλευρα τέτοια. Όπως είναι και με τα φροντιστήρια, ας πούμε, που δεν παρέχουμε τη σωστή γνώση μέσα στο σχολείο, γιατί πώς θα δουλέψουν τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Ναι. Έτσι κάνουμε και με το summer camp. Έτσι. Αν το παρέχει το κράτος και κάνει κάτι σωστό και δημιουργικό, πώς θα δουλέψουν όλοι εκεί έξω. Και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά χρήματα και παιδιά
1: πάρα πολλά.
0: Είναι και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Με αποτέλεσμα ότι τα summer camp να μπορούν να καλύψουν.
1: Φυσικά είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Όμως ρε παιδί
0: μου. Όπως και οι γονείς δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα και τα summer camp πολύ. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ ακριβά. Βέβαια να σου πω ότι αυτά που φιλοξενούνται στις αυλές των σχολείων.
0: Είναι πιο οικονομικά.
1: Ναι.
0: Είναι πιο οικονομικά.
1: Διότι προφανώς και δεν νοικιάζουν χώρους ακριβούς, έτσι είναι. Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα παιδιά η εκπαίδευση στην Ελλάδα περνάει
0: είναι
1: μεγάλη
0: τίποτα.
1: Κρίση και την περνάει πολλά χρόνια. Αυτό είναι το
0: και
1: πρόβλημα, καταλάβατε.
0: Εμένα η δικιά μου απορία είναι όλοι αυτοί οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει. Παιδιά δεν έχουν. Δεν έχουν εικόνα του
1: Μιχάλη, να σου
0: γίνεται.
1: Πω λίγο κάτι. Το δικό σου το παιδί και το δικό μου που πάει σε ένα δημόσιο σχολείο έχει μια εικόνα. Το παιδί του υπουργού και όλων των υπουργών που έχει περάσει, έχει την εντύπωση ότι πάει σε δημόσιο σχολείο. Προφανώς και έχει πάει σε ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν summer camp και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, δεν είναι Δευτέρα που κάνουμε την κρίνια. Λείπαμε χθες, κατάλαβες. Τώρα μεταφέρθηκε και Τρίτη κρίνια.
1: Εγώ δεν φταίω που μου λέτε να σας πω συγκεκριμένα θέματα.
0: Όχι, δεν ήταν κρίνια όλο αυτό. Παραγωγή να ακούσει τίποτα. Καμία κρίνια να ακούσει.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα που τα βλέπουμε όλοι και μας ενοχλούν. Δηλαδή, ένας γονέας για να μπορέσει να στηρίξει τα summer camp των παιδιών του πρέπει να κάνει οικονομία όλο το χρόνο.
0: Ίσως και μία δεύτερη δουλειά. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή, όταν ένα summer camp σου βγαίνει κατά μέσο όρο για κάθε παιδί από 350 έως 400 και ευρώ το μήνα και χρειάζεσαι summer camp περίπου για 2 μήνες.
0: Είναι χρήματα πολλά.
1: Και άμα έχεις 2 παιδιά, κάνω αυτό επί 2. Πώς αυτή η οικογένεια θα πάει και διακοπές μετά.
0: Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Όταν τα εισιτήρια μόνο είναι 500, 600, 700 ευρώ, πώς θα πας. Λοιπόν, θα πάμε break. Δεν θέλει να πας μεταφορικό μέσο, ούτε εισιτήρια. Το break είναι το μόνο μέσο μέρος που πάμε χωρίς να πληρώσουμε εισιτήριο. Θα επιστρέψουμε λοιπόν αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: τρομερές εκπτώσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Κις 961. Έχουμε καλημέρες, τι γίνεται?
1: Α, δεν είδα, περίμενε.
0: Για να δούμε
1: έλεγα να πάμε λίγο, πάμε να δούμε τις καλημέρες και να πάμε μετά κατευθείαν στην Ισπανία, γιατί έχουμε εμπνευστεί από εκεί το σημερινό story της ημέρας. Οπότε πρέπει να δούμε και πώς οι Ισπανοί κάνουν όλη αυτή τη δουλίτσα.
0: Ορίστε. Καλημέρα, λέει, πείτε τα, λέει. 70 ευρώ τη βδομάδα χωρίς φαγητό, φυσικά στην καλύτερη περίπτωση για ένα normal camp. Εγώ τον έχω λέει στο μαγαζί σήμερα αναγκαστικά, μας λέει η Σοφία. Σοφία, πάτε να κάνει και καμία δουλίτσα στο μαγαζί. Κακό δεν κάνει. Έτσι. Τα παιδιά μας πρέπει να τα μαθαίνουμε να δουλεύουν σιγά-σιγά.
1: Να δουλεύουν, να συνεισφέρουν.
0: Να συνεισφέρουν, όχι να δουλεύουν.
1: Δηλαδή, τώρα αναλόγως τι είναι το μαγαζί, το να ξεσκονίσει, να τακτοποιήσει, να βοηθήσει να γίνουν κάποιες εργασίες, δεν είναι κακό.
0: Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, δεν είναι καθόλου κακό.
1: Και να ξέρεις ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται.
0: Παιδί
1: δηλαδή,
0: μου, δώσ' τους δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουν.
1: Για
0: να
1: κάποιο
0: τους
1: λόγο.
0: Δίνουμε δουλειά, να
1: επειδή δεν τους δίνουμε, μάλλον γι' αυτό ενθουσιάζονται.
0: Μην τους δίνετε τάμπλετ, δώστε τους δουλειά. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν, Artemis Sport, να το ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Φυσικά. Πάμε κάμπινγκ. Φύγαμε κατευθείαν για το Artemis Sport. Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, σκίαστρα και κάθε αξεσουάρ κάμπινγκ, αλλά και σαπ, ομπρέλες, μάσκες, βατροχοπέδιλα, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης και σακίδια. Τα έχουν πραγματικά όλα. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full Artemis Sport 162 Μαρτύρων 101 και στο artemis@sport.gr. Πάμε Ισπανία.
0: Να πάμε.
1: Το νέο λοιπόν ασφαλτικό μείγμα βρίσκεται ήδη σε πιλωτική εφαρμογή και εφόσον αποδειχθεί επιτυχημένο, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την παραγωγή ασφάλτου.
0: Να.
1: Οπότε λοιπόν το νέο αυτό μείγμα περιέχει κουκούτσια ελιάς. Στην εξής, η Ισπανία είναι μια χώρα που παράγει αρκετές ποσότητες ελαιόλαδου.
0: Ελαιόλαδο, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άρα σου λέει τους μένει το κουκούτσι, δεν το κάνουμε. Εμείς το κάναμε πυρήνα, δεν το κάναμε παλιά. Το
1: κάνουμε, ναι, τώρα χρησιμοποιείτε.
0: Τα πυρηνελεουργία που περνάς απ' έξω και σκυλοβρωμάει ο τόπος όλος.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια μας. Λέει η ιδέα ότι οι δρόμοι θα μπορούσαν να κατασκευάζονται με υλικά που προέρχονται από τα υπολείμματα της παραγωγής ελιάς θα ακουγόταν μάλλον παράξενη. Σήμερα όμως η Βαρκελόνη δοκιμάζει μια νέα γενιά ασφαλτομείγματος που αξιοποιεί τα κουκούτσια της ελιάς με στόχο τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οδικών έργων.
0: Mm.
1: Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες υποδομές δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία. Η Βαρκελόνη δοκιμάζει μια πρωτοποριακή μορφή ασφάλτου που περιέχει βιοκάρβουνο από κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα ξύλου πεύκου, ανοίγοντας το δρόμο για τις πιο πράσινες οδικές κατασκευές.
0: Mm. Πολύ καλό.
1: Πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό, ναι. Να δούμε βέβαια και τι αντοχές θα έχει.
0: Mm.
1: Γιατί εμείς φημιζόμαστε για την κακομεταχείριση των δρόμων.
0: Mm.
1: Δηλαδή, μην βλέπεις, τέλος πάντων, πέραν από το πόσο καλά είναι τα υλικά που βάζουμε, βλέπεις ότι ας πούμε θα δεις ένα καινούριο δρόμο και πολύ σύντομα θα έχει μία λακκούβα ή κάτι της.
0: Ή θα περιμένουμε να στωθεί άσφαλτος για να περάσουμε μετά,
1: ναι,
0: από την Κίνα για κάποιο λόγο, μετά την επόμενη μέρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου, το νέο ασφαλτικό μείγμα βρίσκεται ήδη σε πιλωτική εφαρμογή και εφόσον αποδειχτεί έτσι πετυχημένο, θα χρησιμοποιηθεί γενικότερα. Πολύ ωραίο όλο αυτό.
0: Θα το δείτε και στα story τα δικά μας σήμερα.
1: Γιατί
0: είναι
1: εμείς
0: εμπνευσμένο...
1: παιδιά τα κάνουμε εφαρμογή όλα.
0: Είναι εμπνευσμένο το story από αυτό εδώ το θέμα, από την ασφαλτόστρωση.
1: Θέλω
0: διότι
1: να σου
0: και εμείς
1: πω ότι...
0: στρώσουμε τους τρόπους μας με πατέλιας.
1: Μπορεί να έχει μέχρι και 75% μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ορίστε.
1: Οπότε είναι πολύ μεγάλη μείωση.
0: Αν πετυχαίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή και τα πυρηνελαιουργία. Εν τω μεταξύ, το να μυρίζει η άσφαλτος όπως τα πυρηνελαιουργία, όπως τα λένε, δεν θα είναι μετά λίγο μπόχα?
1: Μπορεί να μην μυρίζει έτσι, αλλά τώρα τι νομίζεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και ό,τι άλλο δεν μυρίζει? Πάλι
0: σωστό,
1: μυρίζει.
0: Πάλι μυρίζει. Ο πυρήνας όμως λίγο πιο άσχημη μυρωδιά, έχω την αίσθηση.
1: Πάντως λέει εδώ ότι η εξήγηση είναι σχετικά απλή. Λέει: οι ελαιώνες απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα κατά την ανάπτυξή τους και μέρος αυτού του άνθρακα αποθηκεύεται στους καρπούς και στα κουκούτσια. Με τη μετατροπή τους σε. Όπως το είπα πριν, τέλος πάντων σε αυτό το υλικό, ο άνθρακας παραμένει δεσμευμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιστρέφει στην ατμόσφαιρα μέσω της καύσης ή της αποσύνθεσης.
0: Mm.
1: Οπότε το υλικό αυτό ενσωματώνεται στην άσφαλτο, ο δρόμος λειτουργεί ουσιαστικά ως μια μακροχρόνια δεξαμενή αποθήκευσης άνθρακας, συμβάλλοντας στη μείωση των συνολικών εκπομπών ρήπων. Μα εντυπωσιακό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, πώς βλέπετε, κάνουν έρευνα, βλέπουν και μετά εφαρμόζουν. Δεν ξέρω, εμάς λειτουργεί κάποιο τέτοιο σύστημα στη χώρα μας? να έχουμε ερευνήσει κάτι, να δούμε ότι αυτό το πράγμα κάνει, λειτουργεί έτσι και αν το χρησιμοποιήσουμε έτσι θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και λέει ότι είναι μια λύση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τις μεσογειακές χώρες που έχουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου. Μπράβο. Κοίτα, γενικότερα πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να αξιοποιούμε οτιδήποτε είναι, μπορεί να αξιοποιηθεί. Δηλαδή, ας πούμε,
0: ανακυκλώσιμο.
1: Ναι, βλέπεις ότι μαζεύουν τα κλαδιά από τα δέντρα και κατευθείαν ή τα διαθέτουν στους ανθρώπους που έχουν τζάκια, ας πούμε, ή τα κάνουν πριονίδι για να μπορέσει να αξιοποιηθεί κάπως, να γίνει υπεπιεσμένο ξύλο και τέτοια πράγματα. Γενικότερα, δεν πρέπει να είμαστε σε φάση του να πετάμε πράγματα. Η ανακύκλωση δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον, αλλά έχει να κάνει και με την οικονομία πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Αυτά τα ωραία θα επιστρέψουμε σε λίγο. Να θυμίσω ότι έχουμε να δώσουμε σήμερα και δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus, οπότε θα παίξουμε λίγο αργότερα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Οφίλια λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι την ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, διότι θα βρείτε τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα και βρείτε σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ, ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ, καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ, φριτέζα αέρος Easy μόνο 44,90 και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις στο επικεντρό μας είσαι εσύ. Πού
1: λοιπόν,
0: πάμε τώρα?
1: Θα πάμε σε μια εφαρμογή που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων για να... για την εξέβρεση θέσης πάρκινγκ.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή στηρίζεται στην επιθυμία ζεύξης ανάμεσα στους πολίτες. Δηλαδή θα πρέπει
0: σε παρκάρει δηλαδή ο ένας.
1: Ακριβώς.
0: Να πάει να παρκάρει ο άλλος.
1: Λοιπόν, η εφαρμογή λέγεται Park Out. Κατεβάζεις την εφαρμογή μέσα από το site της εταιρείας, letsparkout.gr τέλος πάντων. Κατεβάζεις από εκεί πέρα την εφαρμογή, κάνεις το προφίλ σου με τα στοιχεία σου. Οπότε δηλώνεις.
0: Άρα δηλώνεις ποιος είσαι.
1: Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου, το τηλέφωνό σου κτλ. Δεν εμφανίζονται όλα σου τα στοιχεία εννοείται. Δηλαδή από το αυτοκίνητο εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μόνο τα δύο τελευταία ψηφία της πινακίδας. Δεν εμφανίζονται ολόκληρη πινακίδα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Και στη συνέχεια, την ώρα που πας να ξεπαρκάρεις τέλος πάντων, δηλώνεις ότι, ότι παραχωρείς τη θέση. Εγώ έχω δηλώσει ότι επιθυμώ μία θέση στη συγκεκριμένη περιοχή και μου έρχονται οι συντεταγμένες για το που να πάω να παρκάρω.
0: Και άμα τόσο πάρει και καρπαρώσει τη θέση άλλος. Δηλαδή είσαι εσύ, πας και είναι ο μπροστινός και βρίσκει θέση, άπα μπαίνει. Τι κάνεις μετά εσύ? Κατεβαίνεις να παίξεις ξύλο και να του πεις, να σου πω εγώ στο park out, κοίτα, ερχόμουν. Ας έστελνες. Παιδιά, θα παιχτεί ξύλο με αυτή την εφαρμογή.
1: Άκου, δεν το διευκρινίζει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Μπορεί αυτός που ξεπαρκάρει να έχει μαζί του μία θεία και να την αφήνει εκεί για ραντάρ. Που κάθονται εκεί με την τσαντούλα τους και περιμένουν τύπου θα έρθει να παρκάρει ο γιος μου. Πολύ καλό.
1: Λέει εδώ ρε παιδί μου ότι ήρθε ως ιδέα να αναπτύξουμε την κοινωνικότητά μας, λέει.
0: Ωραίο.
1: Και τη δράση χέρι με χέρι. Αυτό λέει είναι. Το ένα
0: νήμα, ναι, αλλά το χέρι είναι δηλαδή, με ανοιχτά τα δάχτυλα.
1: Το κρίσιμο στοιχείο λέει είναι η συμμετοχή των πολιτών. Γι' αυτό λέει και το park out τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στηρίζεται περισσότερο στη λογική της συνεργασίας παρά σε ένα αυστηρά ανταποδοτικό μοντέλο.
0: Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Ζουν σε άλλη χώρα, μάλλον, έτσι.
1: Στο
0: δεν καταλαβαίνω
1: ότι
0: στην Ελλάδα παίζουν ξύλο για τις θέσεις.
1: Στο εξωτερικό, λέει, αντίστοιχες εφαρμογές λειτουργούν ακόμη και με ανταμοιβές. Όμως στην Αθήνα το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη στην αρχή του. Αν, λέει, το αγκαλιάσει η κοινωνία, θα πάει καλά. Αν δεν το πιστέψει, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Δηλαδή, τώρα πραγματικά, μάλλον είναι κάποιο πρόγραμμα που απλά πρέπει να γίνει κάτι για να πούμε ότι κάναμε κάτι και πήραμε κάποια λεφτά και έγινε κάτι. Αλλά
1: μην
0: αυτό
1: το
0: κάτι
1: λες.
0: Στο τέλος, παιδιά, θα παίχτε ξύλο.
1: Στο μεταξύ, υπάρχουν ήδη, λέει, κάποια κίνητρα. Η εφαρμογή, λέει, διαθέτει πάντως ήδη το πρώτο σύστημα
0: κινήτρων. Ποιο είναι το κίνητρο το πρώτο?
1: Ο οδηγός, λέει, που παραχωρεί θέση κερδίζει 2 πόντους. Ενώ εκείνος που παίρνει τη θέση χάνει 1 πόντο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί μια ισορροπία στη χρήση, ώστε οι πολίτες να μην μπαίνουν στην εφαρμογή μόνο όταν ψάχνουν θέση, αλλά και όταν φεύγουν από μια θέση. Το βαθμολογικό αυτό σύστημα μπορεί στο μέλλον να εξελιχθεί και να συνδεθεί με επιπλέον κίνητρα όπως δωρεπιταγές ή άλλες παροχές. Προς το παρόν όμως το ζητούμενο είναι να χτίσει η κουλτούρα της συμμετοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τον αντιδήμαρχο, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο η εφαρμογή Park Out.
0: Ο αντιδήμαρχος σας έρθει, ωστόσο, να μείνει στην Ελλάδα πρώτα, μάλλον σε κάποια χώρα του εξωτερικού.
1: Από τις πρώτες μέρες λειτουργία του, λέει, έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η δημοτική αρχή ποντάρει στην καινοτομία. Που θα έχει καθημερινό όφελος προς όλους τους πελάτες, τους πολίτες. Θέλω να σου πω ότι οι περιοχές που είναι μαρτύρο το παρκάρισμα και εμφανίζεται εντονότερο το πρόβλημα είναι, λέει, Παγκράτη, Γκίζη, Κυψέλη, παράπλευρα των Πατησίων, γειτονιές με μεγάλη πυκνότητα δόμησης, παλιές πολυκατοικίες χωρίς ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης.
0: Χωρίς πιλωτές.
1: Έντονη κυκλοφορία, λέει, και αυξημένη επισκεψιμότητα. Το Παγκράτη, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για καφέ, φαγητό και διασκέδαση, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Είναι μεγάλο το στοίχημα.
0: Μην πηγαίνετε και στο Παγκράτη, λησάξα το, να πάτε στο Παγκράτη. Πηγαίνετε αλλού. Πάρτε μεταφορικά μέσα. Πάρτε μετρό να πάει το μετρό στο Παγκράτη.
1: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ανάτα. Κατάλαβε το
1: πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, φαντάσου τώρα λίγο να έχει πάρει εσύ θέση από το park out, να είσαι έτοιμο να πα και να μπει και να σου έχει έρθει όλο φίδα.
0: Αυτό σου λέω. Να κολώνει εκείνη την ώρα να μπαίνει στη θέση σου.
1: Στο μεταξύ, αυτό συμβαίνει κατά κόρον παντού.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, καταρχά σε βλέπει όλο με αλάρμ και σου λέει, όχι, εγώ είμαι πιο μάγκα, θα έρθω να στην κάνω.
0: Και πάει και χώνεται μπροστά σου.
1: Ναι. Ενώ και δεν δε βλέπεις, δε φίλε, ότι περιμένω. Αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν περιμένω να πιω καφέ, ας πούμε, εδώ πέρα. Όχι να παρκάρω, με κοροϊδεύεις. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις
0: τι έχει να γίνει. Θα πέφτει ξύλο με την εφαρμογή, παιδιά.
1: Και φαντάσου τώρα ότι σίγουρα δεν είναι. Προφανώς θα κάνουν κάποιες καμπάνιες ενημέρωση, φαντάζομαι, οι άνθρωποι. Mm. Αλλά σίγουρα μέχρι να ενημερωθεί όλο το κοινό που κινείται σε αυτές τις περιοχές.
0: Όλο το λεκανοπέδιο.
1: Θέλει πολύ χρόνο, έτσι. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάτι που σήμερα έγινε εφαρμογή, την κατέβασα και μπήκα και
0: ούτε
1: συνοδοπία.
0: Ούτε καν. Αυτό θέλει δύο χρόνια.
1: Οπότε
0: για να περάσουν.
1: Πολλοί άνθρωποι δεν θα καταλαβαίνουν καν. Δεν θα του λες
0: εσύ. Ποια εφαρμογή.
1: Έχω πάρει θέση από την εφαρμογή. Χαζός, ας πούμε, θα λένε, ναι. Τι λέει
0: και
1: τώρα.
0: Και εφαρμογή, Χριστιανέ, μου άφησε με ένα παρκάρο. Εγώ δεν είμαι γειτονιά, το σπίτι μου δίπλα.
1: Προφέξελ, ας πούμε, ναι,
0: κατάλαβες τώρα, είναι το σπίτι μου δίπλα. Είναι η γνωστή απάντηση.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Δεν.
1: Παιδιά, πάντως.
0: Καλή τύχη στους πολίτες, θα πω εγώ. Διότι ο δήμαρχος θα λέει τι ωραία που το κάναμε, παιδιά. Εφαρμογάρα, δεν εφαρμογάρα και να πέσω ξύλο από κάτω. Αυτό.
1: Η εφαρμογή, έτσι όπως τη βλέπω εγώ εδώ, έχει και πόσο εξοικονομείς σε ενέργεια από τα γύρω-γύρω που θα κάνεις και από τους ρήπους και διοξείδιο του άνθρακα. Έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Ζουν σε άλλη πόλη αυτή που φτιάξανε.
1: Μάλλον
0: σε άλλη
1: αυτό
0: χώρα.
1: Είναι.
0: Όχι πόλη.
1: Και πατάς,
0: σε άλλη χώρα.
1: Βρες θέση, παραχώρηση θέση. Δύο πόντου ή ένας πόντος. Ωραίο.
0: Σε και ένα μπανεράκι ονειρικό από κάτω πήγε άλλος και μου την έφαγε. Δεν έχει να το πατήσεις κατευθείαν.
1: Σε ένα ονειρικό κόσμο θα δούλευε.
0: Αυτό.
1: Αλλά αγγελικά πλασμένος δεν είναι ο δικός μας.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν ζουν μαζί μας αυτήν εδώ τη χώρα να βλέπουν τι γίνεται.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αθηναϊκή επιπλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα. Για εσάς που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας.
1: Και θα σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα,
0: να
1: που είναι
0: πας.
1: Το προσωπικό μας έτσι καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες αθηναϊκής επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σας περιμένουν λοιπόν στην ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στον δικό σας χώρο. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Yes. Πού θα πάμε τώρα?
1: Πάμε να παίξουμε, να δώσουμε έτσι ή τα εισιτήρια για το Τεχνόπολης ή την πρόσκληση.
0: 28 12 55 961.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο μας καλείτε για εισιτηριάκι Τεχνόπολης για Πέμπτη ή για να σας στείλουμε στο Aqua Plus και να περάσετε ωραία με μια δωρεάν διπλή είσοδο με τον δικό σας άνθρωπο. Πού θα πάτε εκεί να περάσετε όμορφα? Ναι, πού θα πάμε τώρα μέχρι να
1: λοιπόν,
0: μας καλέσουν?
1: Βλέπω εδώ μία φωτογραφία από τον Καραγκούνη, ο οποίος βρέθηκε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει τον αγώνα στα προημιτελικά της Γαλλίας με το Μαρόκο. Εκεί ναι. Λοιπόν του δόθηκε η ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη Σακύρα.
0: Σακύρα.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, και εγώ περήφανα θα ανέβαζα αυτή τη φωτογραφία.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το όνομά σας?
3: Η Μαρία του Βάιμπερ είμαι.
0: Α, η Μαρία του Βάιμπερ, παιδιά.
3: Τι κάνετε, βρε παιδιά?
0: Ποια είναι η Μαρία της σιωπής?
3: Καμία σχέση. Όχι, βέβαια, ποτέ.
0: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν, καθίστε τώρα να σας πω για να ολοκληρώσουμε. Αφού λοιπόν διαβάζω το θέμα με τον Καραγκούνη που φωτογραφήθηκε με τη Σακύρα.
0: Και η Μαρία έχει βγάλει
1: φωτογραφία. Κάνω μία έτσι στα σχόλια και γράφει: μεγάλη επιτυχία τη Σακύρα που κατάφερε να φωτογραφηθεί πλάι στον Καραγκούνη. Θα έχει να το λέει στα παιδιά τη. Δηλαδή. Εντάξει, ο Καραγκούνη χάρηκε και την ανέβασε. Η Σακύρα.
0: Η Σακύρα, παιδιά, δεν το ξέρει τον άνθρωπο, είναι λογικό.
1: Εμείς το ξέρουμε γιατί έχουμε ένα γιούρο να θυμόμαστε από τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι.
0: Τα παιδιά μας δεν θα το ξέρουν όμως.
1: Η Σακύρα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο Μουντιάλ με.
0: Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, βρε παιδιά, μας λείψατε χτες.
0: Μάμωνα και εσύ, Μαρία, δηλαδή αυτά λέτε τώρα και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια, κατάλαβες? Ακούει η παραγωγή, είναι φανατικός ακροατής. Έχουμε την παραγωγή που είναι φανατικός ακροατής.
1: Είναι φανατικός μας.
0: Κατάλαβες? Και ό,τι πείτε εσείς γύρω-γύρω ακούγεται μετά και μετά εμείς ούτε άδεια να ζητήσουμε ούτε τίποτα. Σου λέω διακοπές.
3: Παραγωγή να δίνεις άδεια, σε παρακαλώ, καλοκαίρι είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν. Θα σε κόψω, δηλαδή δεν γίνεται. Πες, Μαρία, τα νέα σου εσύ.
3: Καλά, εδώ σας ακούμε από τη δουλειά.
1: Μαρία, μα τι ήταν το ζωάκι που είχατε χθες επισκέπτη?
3: Χθες είχαμε μια πεταλούδα.
1: Πεταλούδα ήταν, γιατί ήταν λίγο.
3: Ήταν πιο μεγάλη από ό,τι φαινόταν στη φωτογραφία, Εβίτα. Ήταν σαν την παλάτα.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν σαν νυχτεριδάκι, κάτι τέτοιο φαντάστηκα.
3: Όχι, ήταν πεταλούδα.
0: Και έγινε τόσο σημαντικό αυτό.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα, δεν μου φάνηκε για κάτι έτσι χαριτωμένο και ζουζουνιάρικο πεταλουδάκι. Μου φάνηκε κάτι για λίγο πιο.
3: Την αδική φωτογραφία την κακομοίρα. Αλλά
1: δεν ξέρω.
3: Όμορφη.
0: Παιδιά, το ζωντανό το άρχισε να σα φάει πεταλούδα.
1: Νόμιζα ότι είχατε κάτι εξωτικό. Δηλαδή, έτσι όπως το έπεσε, εντάξει, να δεις που είχε έρθει καμιά νυχτερίδα. Μάλλον με νυχτερίδα είναι αυτό, δεν ξέρω.
3: Όχι, πεταλούδα ήταν. Εμείς δεν βγάζουμε φωτογραφίες με την Bonnie Tyler. Βγάζουμε με πεταλούδες και με σπίνους.
1: Είστε και εσύ ταπεινή, έχεις δίκιο.
0: Να πω βέβαια ότι ήταν προϊόν AI η φωτογραφία μας.
1: Παιδιά, και ήταν πολύ πετυχημένη. Εγώ πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Και για την Bonnie. Η πιο πετυχημένη ήταν η άλλη μαζί με την Άντζελα και την Bonnie. Αυτή ήταν η αποπογείωση.
0: Ότι ήταν προϊόν AI, δεν έχουμε πάει εμείς ποτέ στα μπουζούκια,
1: ναι,
0: με την Bonnie.
1: Αλλά η Bonnie με την Άντζελα έχουν πάει. Αυτό ήταν αληθινό.
0: Η Bonnie με την Άντζελα ήταν πραγματική φωτογραφία και είχε ανέβει στον λογαριασμό της Άντζελας.
1: Εμείς μπήκαμε σφήνα.
0: Τη Άντζελα Δημητρίου.
3: Το καταλάβαμε, καλέ.
0: Όχι, εμείς το λέω για να μην πάμε παρεξηγήσει. Γιατί και ηλικιακά δεν μας παίρνει να ήμασταν σε εκείνη την εποχή.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα. Η Εβίτα νομίζω δεν είναι γεννήθηκε ακόμα.
1: Εγώ τύπου 6-7 χρονών, μην νομίζετε.
0: Αυτό, μην νομίζει. Πρέπει λίγο να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Μαρία, αλλά νέα τίποτα εδώ από την πόλη, εσύ τίποτα ενημερώσει? Έχει updates?
3: Εκτός περιμένουμε.
0: Ξεκινήσανε χθες.
3: Το ξέρω, καλέ, σας άκουγα και το πρωί.
0: Πήγες, πουθενά πήρες τίποτα?
3: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα. Θα πάω όμως. Αλλά δεν θα κάνω το γνωστό, τη γνωστή παγίδα. Α, έκανε 10 ευρώ πριν, να σου αγοράσω 8. Θα εκμεταλλευτώ λίγο πιο έξυπνα τις εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, και ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή.
3: Εκτός το ότι να το χρειαζόμαστε, να εκμεταλλευτούμε ρε παιδιά έξυπνα. Δηλαδή, εντάξει, το 10 ευρώ που έκανε πριν μπορούμε να το πάρουμε και μετά. Δεν περιμένουμε να πάει 8 για να το πάρουμε. Ας πάρουμε κάτι που δεν μπορούσαμε πριν.
1: Και έχει ένα 45%.
3: Και, μπράβο, και μπράβο. Μπορούμε τώρα, κατάλαβε. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο ποιοτικό, να κρατήσει.
1: Ναι, δηλαδή, ένα ζευγάρι παπούτσια που έκανε 80-90 ευρώ και τώρα μπορεί να το βρει 50.
0: Θα το πάρεις.
3: Και όχι τα άφορα προσανάματα τώρα όλα τα συνθετικά. Ναι. Πάρουμε και κάτι λίγο πιο καλό.
1: Να φροντίσουμε λίγο και το περιβάλλον. Σε όλο μεταξύ, η ποιότητα έχει να κάνει λίγο και με τη διάρκεια. Γιατί θα το πω εγώ τώρα αυτό και εσύ Μαρία ίσως με καταλάβεις. Επειδή εμένα τώρα τα παιδιά μου είναι στη φάση σούπερ ήρωες και θέλουμε στάμπες παντού και όλα αυτά. Αυτά τα μπλουζάκια με τις στάμπες, να ξέρετε ότι κρατάνε 3 πλησίματα.
0: Τίποτα.
1: Μάξ 3 πλησίματα. Μετά είναι ξεσκονόπανο.
0: Ναι.
1: Που δεν κάνει ούτε για ξεσκονόπανο επειδή έχει τη στάμπα. Δεν κάνει ούτε για αυτή τη χρήση. Οπότε ναι, πρέπει λίγο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και σημαντικό να ξέρουμε τι ανάγκες υπάρχουν πραγματικές. Δηλαδή, χρειάζομαι αυτό, εκείνο και το άλλο. Διότι πας στα μαγαζιά, σ' αρέσει και το να σ' αρέσει και το άλλο ξεμυαλίζεσαι και μετά αναστενάζει όλη η οικογένεια.
0: Να τα.
3: Ναι, γιατί καταλήγεις με 3 φορέματα από τον Νίκο Τρανούλη και δεν έχεις τι να τα κάνεις. Πού θα τα βάλεις, μάνα μου.
0: Αυτό. Τσιγάρα σε ρέτης. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, Μαρία, να σε στείλουμε στο Aquaplus.
3: Θέλω άκουα, γιατί θέλει ο γιος μου εναγωνίως να πάμε.
1: Τέλεια.
3: Επίσης έχω πάει κουβά σε όλους τους διαγωνισμούς που έχετε κάνει, οπότε λέω ας πάρω τώρα.
0: Ευκαιρία
1: είναι. Το έχεις.
0: Ορίστε.
1: Μείνε στη γραμμή.
3: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Μαρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι 9 και 31 και πρέπει να πάμε στο break μας.
1: Θα επιστρέψω με Πινελόπη Αναστασοπούλου και Μετάλλικα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC.
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λόκο, λόκο, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδιά. Και τι έχει γίνει με την Πινελόπη Αναστασοπούλου, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται, για κάτσε να ακούσουμε λίγο εδώ τι γίνεται. Ελπίζω να μην πέσουν διαφημίσεις τίποτα. Με ηλεκτρικές κιθάρες ακούω.
1: Ε, ναι, Μετάλλικα θα παίξει.
0: Φαντάζομαι αυτή τραγουδάει.

0: Λοιπόν, επειδή ωραία το λέει, παιδιά. Πάρα πολύ ο τρόπος που το ακούμε εμείς, ναι. Γιατί το ακούμε μέσα από το κινητό του Μιχάλη και μέσα από το μικρόφωνο. Αναζητήστε το λίγο για να την ακούσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η διάκριση της Πινελόπης Αναστασοπούλου.
1: Πολύ ωραία το λέει το κομμάτι,
0: πάντως. Η οποία κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού Get the Reload Out που διοργάνωσαν η Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του Reload. Να πούμε ότι απευθυνόταν σε fans από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ, με χιλιάδες μουσικούς, performer και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν, διεκδικώντας μία θέση ανάμεσα στις δημιουργίες που ξεχώρισαν οι ίδιοι Metallica.
1: Μπράβο.
0: Η Πινελόπη λοιπόν Αναστασοπούλου συμμετείχε στις 27 Ιουνίου με τη δική της προσέγγιση στο συγκεκριμένο έτσι κομμάτι, κερδίζοντας μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές. Οι Metallica αναδημοσίευσαν το δικό της έτσι βιντεάκι στα social media των Metallica ενώ είχαν ταγκάρει την Πινελόπη Αναστασοπούλου και τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο, στη δημιουργία του συγκεκριμένου βίντεο. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή ήταν μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές της ελληνικής μουσικής σκηνής, διότι κατάφερε η Πινελόπη Αναστασοπούλου να ξεχωρίσει σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ιστορίας της metal μουσικής, με το δικό της ταλέντο, με τη δημιουργικότητά της, και ξεχώρισε σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, στην κοπέλα.
0: Και είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική μουσική σκηνή γενικότερα, όχι μόνο για την Πινελόπη Αναστασοπούλου, όταν υπάρχει μία τέτοια διάκριση.
1: Πολλά συγχαρητήρια να δώσουμε στην Πινελόπη. Γιατί η Πινελόπη είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Δεν, να σου πω λίγο κάτι. Μερικές φορές πραγματικά πιστεύω ότι σαν τραγουδίστρια, αν έδινε εκεί το 100% του εαυτού της, θα έκανε πολύ καλύτερη καριέρα από ότι σαν ηθοποιός. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη τραγουδίστρια και φωνητικά και όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, η Πινελόπη Αναστασοπούλου είναι λίγο περισσότερο τραγουδίστρια από ότι ηθοποιός.
1: Ορίστε. Της ταιριάζει νομίζω αυτό που κάνει και
0: μπράβο
1: της, έχει ανακαλύψει τουλάχιστον τώρα ποια είναι η τάση της και...
0: Πάντα ήτανε rock.
1: Πάντα ήτανε rock,
0: ναι.
1: Δεν το συζητάμε, το θυμόμαστε όλοι φαντάζομαι. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, να σου πω κάτι, δοκιμάζεις τώρα, δοκίμασε και την υποκριτική. Είδε ότι το τραγούδι
0: την κερδίζει περισσότερο. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ηθοποιός, προφανώς και είναι και σαν ηθοποιός πολύ καλή, αλλά αυτό της ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Αυτά, προς το παρόν επιστρέφουμε. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Για πες.
1: Θα... Θες να πάμε τώρα λίγο στο Λούβρο ή επιστρέφοντας?
0: Να πάμε στα γρήγορα, λες?
1: Αν
0: είναι για ανάλυση, θα πάμε μετά.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν.
0: Να πάμε πρώτα στο Λαβύρινθο να τον ευχαριστήσουμε στα πεζά.
1: 28 17 43 5 45. Κάντε τα τηλέφωνά σας, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες, δείτε τις πεντανόστιμες και πολλές επιλογές που έχετε στο φαγητό και κλείστε τη δικιά σας εκδήλωση στο Λαβύρινθο στα πεζά, σε έναν πραγματικά πολυτελή χώρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου και πολλά χρόνια εμπειρίας που θα κάνουν την εκδήλωσή σας μοναδική.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι για το Power Play της εβδομάδας, το break μας και επιστρέφουμε.

0: περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια. Φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα

0: Τζάζι, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
5: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Σταγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια, φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
12: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
11: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
12: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
12: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
12: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
12: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Plexi.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
14: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
15: Kiss New Music.
16: Αυτή την εβδομάδα. YouTube. Street of Dream.

0: Jazzy, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More.
3: Worry less.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκίνητου. Του, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
10: Και τώρα.
7: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Jazzy, Invisible.

0: Λοιπόν, η ανερχόμενη στάρ της ηλεκτρονικής μουσικής, η Jazzy, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της dance single σε συνεργασία με τον Chris Lorenzo, Invisible. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη, με τον Kiss 961.

0: Λοιπόν, Σανέλ εδώ στον Kiss Time Lamb, λίγο μετά τις 3. Μην ξεχνάτε πως και σήμερα το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας περιμένει και για όλο το καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα υπέροχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 9 70 31 6 57. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο

λοιπόν, Σάγκη και Angel από την αρχή του 2001. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 96.1, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Λοιπόν, Παπαούτα εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61 για αυτήν την εβδομάδα. Top 10, το οποίο ακούσαμε μόλις χθες από την Μαρία Κοσμαδάκη.

0: Λοιπόν, Taylor Swift, Opal Light εδώ στον Kiss, ενώ μην ξεχνάτε πως εκεί στα Μάλια σας περιμένει πραγματικά ένας παράδεισος, τον ίσως Beach Bar Restaurant, ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, το πιο προσεγμένο Beach Bar του νησιού σε μπόχο στυλ και ένα πραγματικά κορυφαίο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657 και περισσότερες πληροφορίες δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
7: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
6: Τρίτη 21 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
12: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
11: Και
12: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
11: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
12: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
11: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
12: Ετοιμή. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
11: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
12: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
11: Για πες.
12: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
11: Τέλεια. Φύγαμε.
12: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
11: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
12: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
11: Senses.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 9.

Λόκο Λόκο, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30. Στο τελευταίο μας σημείο σήμερα, Τρίτη εδώ στον Κις, έως και τις 4 πάμε μαζί. Μαζί μας έως και τότε και το Κέντρο Διδαξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο. Επικοινωνείτε με τον Νερόμυλο, ένας χώρος υψηλής αισθητικής, ο οποίος εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μανάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

0: Sweat, τραγούδι το οποίο θυμίζει καλοκαίρι, και με αυτό θα πάμε για να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να απολαύσετε τις βουτιές σας, νεροτσουλήθιερες, παιχνίδια στο νερό και όλα τα άλλα υπέροχα που θα βρείτε στο Aqua Plus. Μας καλείτε εδώ στο νικής αμέσως τώρα στο 28 10 255 961, αν θέλετε να διεκδικήσετε την δική σας διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Μόνη προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να έχετε κερδίσει άλλη τέτοια τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε ποιος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Μιχάλη, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση Aqua Plus?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, μόλις κέρδισες μία, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Το.
0: Να είσαι καλά.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό? Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Σαπ. Μαγιό. Πετσέτες θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
1: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
8: 10 επιτυχίες.
9: Λάθος.
8: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss Edge of Desire, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά αλλά και για κάθε εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στο Νερόμυλο.

0: Despacito.
1: Despacito, με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
2: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

5 γάλες πτυχή χωρίς διακοπή για φίλης. Ζουνται απόγευμα στο Ις και νέα εξίδνα. Κις νέα σιντανά. Μερό ένα ραδίφωνο στη Ρακλή. Ο Κις απλά μπέζεται. Let's be ready. Νέα σιντανά. Νούμερο ένα ραδίφωνο στη Ρακλή. Μερό ένα ραδίφωνο στη Ρακλή.

0: Ζάζι, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Keys. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.

0: στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
11: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
0: Center. Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

νούμερο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια πώς το Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Let the games
3: begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις. Έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
17: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ζάζι, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστιμ, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Παλιά υπήρχαν κάποια νεομαγειρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
3: Ξενυχτάδικα.
2: Γιάννη, τα πρόλαβε.
3: Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
4: Ε, όχι, μικρός.
2: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
3: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
2: Παιδιά, βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, εκεί τα κλαμπ, εκεί τα.
3: Και πηγαίναμε
2: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
3: Διάφορα πράγματα.
2: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώμε.
3: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
2: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
4: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
3: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
2: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
3: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
2: Λαμπαδιασμένος.
3: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
2: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
3: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον Μπράβο. Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
2: Μιλάμε για σοβαρά έγκαμα.
3: Ήταν με φουσκάλες, δηλαδή πολύ από τον ήλιο. Αλλά είναι η στιγμή που είσαι τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
3: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
2: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
5: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια! Φύγαμε!
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
11: Hey, this is Tiesto.
0: Kiss 961. Νούμερο 1.

0: Την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Σι. Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
13: Και τώρα.
0: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια! Φύγαμε!
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. 3 καταστήματα, 1 φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air MP3

0: κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο AutoDask.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου. AutoDask, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 2.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μια κοπέλα τη ρωτάω
2: πού
1: μένεις ρε παιδί μου τώρα εδώ στο Ηράκλειο και μου λέει Αμαντούρα. Προσπαθώ εγώ να καταλάβω, λέω πού είναι αυτή η Αμαντούρα. Και της λέω where is Αμαντούρα. Αμουδάρα ήθελε να πει η κοπέλα. Και από τότε μοιραία την είχαμε ονομάσει όλη Αμαντούρα.
2: Και τη θυμόμαστε και όλοι.
1: Και τη θυμόμαστε και όλοι ως Αμαντούρα.
2: Έτσι, πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, βασικό. Αυτά περνάνε παιδιά οι άνθρωποι πρώτοι και πρακτικοί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είσαι φοιτητής, τύπου είσαι 20 χρονών.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι σε μια χώρα που σου έχουν πει ότι είναι wow, τέλε και δει η Κρήτη, ας πούμε, που τα έχει όλα. Θέλεις να δουλέψεις, okay, αλλά θέλεις να το ζήσεις.
1: Θέλεις να δουλέψεις, ένα ερωτηματικό θα βάζω.
2: Αλλά θέλεις να το ζήσεις κιόλας. Οπότε ναι, θέλεις να βγεις, να πας για μπάνιο, να δεις όλα αυτά τα μέρη, Κνωσό,
1: Φεστό,
2: Γόρτι.
1: Ναι, ναι, καλά.
2: Κατάλαβες.
1: Έχουν έρθει εδώ οπότε, την Κνωσό.
2: Εντάξει, ήλιο θάλασσα, αυτό πουλάμε. Ήλιο θάλασσα πουλάμε. Να πότε τι να κάνει κι αυτό. Δηλαδή, να έρθει να κάτσει στο δικό στο γραφείο εκεί πέρα να πούμε 4-5 ώρες και να μην πάει να ξαπλώσει την κορμάρα του στην Αμαντούρα.
1: Έχει δίκιο. Έχει η Αμαντούρα και τους παραλίες. Κατάλαβες αυτό το πρόβλημα. Οι παραλίες Κρήτης. Αλλιώς σου λέει άλλοι θα δουλεύουν εδώ σαν τα σκυλιά.
2: Ναι, επίσης, μη συγκρίνεις με τους Έλληνες που οι Έλληνες είναι από τους πιο εργατικούς λαούς.
1: Είναι. Είσαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Θα τη σταματήσουμε τη ζήτηση κάπου.
1: Ας το καλύτερα. Ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more,
8: worry less.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
10: Πολέμου στα τέξω. Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
9: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: is too.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου,

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια, φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
8: Και τώρα.
2: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
2: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά.
12: Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961.
13: Kiss.
2: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Jazzy, Invisible.
1: You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go.
0: Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστιμ, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
2: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νοημαγυρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Ποιανή
1: τα πρόλαβε
2: εσύ? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά εκεί, τα κλαμπ εκεί.
2: Πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τώρα δω πως τιάνε μου να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε, είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον Μπράβο. Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά
2: έγκαμα. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες, 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys 961.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μια κοπέλα τη ρωτά, πού μένεις ρε παιδί μου τώρα εδώ στο Ηράκλειο, και μου λέει Αμαντούρα. Προσπαθώ εγώ να καταλάβω, λέω, πού είναι αυτή η Αμαντούρα. Και της λέω, πού είναι η Αμαντούρα. Και μου λέει, Αμουδάρα ήθελε να πει η κοπέλα. Και από τότε μοιραία την είχαμε ονομάσει όλη Αμαντούρα.
2: Και τη θυμόμαστε και όλοι.
1: Και τη θυμόμαστε και όλοι ως Αμαντούρα.
2: Έτσι, πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, βασικό. Αυτά περνάνε, παιδιά, οι άνθρωποι που έχουν και πρακτική. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είσαι φοιτητής, τύπου είσαι 20 χρονών.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι σε μια χώρα που σου έχουν πει ότι είναι wow, τέλε και δει η Κρήτη, ας πούμε, που τα έχει όλα. Θέλεις να δουλέψεις, okay, ναι, αλλά θέλεις να το ζήσεις.
1: Θέλεις να δουλέψεις, ένα ερωτηματικό θα βάζω.
2: Αλλά θέλεις να το ζήσεις κιόλας. Οπότε ναι, θέλεις να βγεις, να πας για μπάνιο, να δεις όλα αυτά τα μέρη, Κνωσό, Φεστό, Γόρτι,
1: να δεις. Ναι, καλά. Κατάλαβες. Έχουν έρθει εδώ οπότε, Κνωσό.
2: Εντάξει, ήλιο θάλασσα, αυτό πουλάμε. Ήλιο θάλασσα πουλάμε. Να, οπότε τι να κάνει κι αυτό. Δηλαδή να έρθει να κάνει το δικό στο γραφείο εκεί πέρα να πούμε 4-5 ώρες και να μην πάει να ξαπλώσει την κορμάρα του στην Αμαντούρα.
1: Έχεις δίκιο. Έχει Αμαντούρα και τους παραλίες. Κατάλαβες αυτό το πρόβλημα. Οι παραλίες Κρήτης. Αλλιώς σου λέει άλλοι θα δουλεύουν εδώ σαν τα σκυλιά.
2: Ναι, επίσης μην συγκρίνεις με τους Έλληνες που οι Έλληνες είναι από τους πιο εργατικούς λαούς.
1: Είναι. Είσαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Θα τη σταματήσουμε τη ζήτηση κάπου.
1: Ας το καλύτερα. Ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: We sit together on the sofa with the music waiting.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.